Καλημέρα σας. Κυριακή 14 Ιουνίου, για να τοποθετηθούμε χωροχρονικά. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Strummer, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε μια χαλαρή εκπομπή σήμερα, όλοι εμείς. Εδώ μιλάω για τον εαυτό μου στο πληθυντικό. Ναι, λοιπόν, έχω ετοιμάσει μια χαλαρή εκπομπή σήμερα, Κυριακή, γνωρίζοντας ότι χθες ήταν το πάρτι του σταθμού και οι περισσότεροι λογικά ακόμα θα κοιμόσαστε. Ξεκινήσαμε με Bela Lugosi's Dead. Και τι να πρωτοποιεί κάποιος για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ σήμερα ακούσαμε δισκευή από Nouvelle Vague, οι οποίοι είναι ένα γαλλικό συγκρότημα το οποίο κάνει διασκευές. Το κομμάτι αρχικά είναι από τους Bauhaus. Είναι το πρώτο κομμάτι που ηχογράφησαν οι Bauhaus. Το ηχογράφησαν σε μία μόνο συνεδρία και αποτελεί το πρώτο, θεωρητικά, το πρώτο goth κομμάτι ευρέως γνωστό. Και το κομμάτι είναι αφιερωμένο προφανώς στον Μπέλα Λουγκόσι, αυτόν τον Ουγγαροαμερικάνο ηθοποιό, ο οποίος είναι γνωστός για τους ρόλους του ως τον Δράκουλα και τον Φράγκενστάιν. Ο φίλος μας ο Λουγκόσι είχε μία εκπληκτικά ενδιαφέρουσα ζωή και λίγο χιλιοϋπομένη σαν ιστορία. Ένας ηθοποιός ο οποίος συμμετείχε σε πάρα πολλές ταινίες της εποχής του, είχε αποκτήσει έναν τραυματισμό κατά την στρατιωτική του θητεία, τον οποίο αρχικά είχε προσπαθήσει να γιατρεύσει με χυμό από σπαράγγια. Και παραδόξως αυτό δεν λειτουργήσε και μετά ξεκίνησε τα οπιοειδή. Με την προφανή κατάληξη, σαν προφανή κατάληξη εδώ πέρα έχουμε το ότι έμεινε πάρα πολλά χρόνια εθισμένος στα οπιοειδή. Μετά με δικαστική εντολή είχε πάει και είχε αποτοξινωθεί, όπου τελικά πέθανε μάλλον από επιπλοκές αλκοολισμού. Και με αυτή τη χαρούμενη αρχή στην εκπομπή μας, προχωράμε στο επόμενο κομμάτι.

Και συνεχίζουμε με διασκευές. Αυτή ήταν η Deepest Mode με το κομμάτι Dirt. Το Dirt είναι από Iggy Pop και Stooges. Ήταν μέσα από το B-side του I Feel Loved του 2001 και μέσα στο άλμπουμ Exciter. Οι Deepest Mode γενικά δεν έχουν διασκευάσει πολλά κομμάτια. Ο ίδιος ο Martin O'Gore το έχει εκφράσει αυτό, ότι δεν είναι πάρα πολύ των διασκευών. Παρ' όλα αυτά, ο Iggy Pop του αρέσει πολύ. Λέει ότι τον έμαθε αρκετά αργά στην πορεία του και μάλιστα κυρίως μέσα από τα πολύ γνωστά του κομμάτια αρχικά και μετά τον ανακάλυψε περαιτέρω. Και ένα από τα πράγματα τα οποία του αρέσουν πολύ από τον Iggy και τους Stooges είναι το ότι έχουν αυτό το συνδυασμό μαυρίλας και φαν ταυτόχρονα.

Και ακούσαμε, τι ακούσαμε? Ακούσαμε Island Song από US Girls. Δεν έχω πάρα πολλά να πω ούτε για το κομμάτι ούτε για το συγκρότημα. Είναι ένα καναδικό συγκρότημα. Το συγκεκριμένο είναι από το άλμπουμ, το συγκεκριμένο κομμάτι από το άλμπουμ US Girls on Crack, όπου το crack εδώ πέρα είναι K-R-A-A-K. Αυτό που θεωρώ ότι είναι λίγο αστείο, όταν έψαχνα περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο άλμπουμ, θυμάμαι είχα δει μια περιγραφή του συγκροτήματος και του άλμπουμ, το οποίο έλεγε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι το πιο accessible και πιο εύβοιχο άλμπουμ της δουλειάς τους. Οπότε νομίζω ότι σας προειδεάζει λίγο γενικά για το ποιος είναι ο ήχος τους.

Bad for Lasses και What a Girl to Do μέσα από το δίσκο Fair and Gold του 2006. Ένα πολύ, πολύ ωραίο άλμπουμ, το οποίο έχει και πολύ καλή απήχηση. Αυτό που είναι αρκετά ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι επίσης και το βίντεο κλιπ. Η έμπνευση για τη δημιουργία του είχε έρθει από τα αγαπημένα, από τις αγαπημένες παιδικές ταινίες της τραγουδίστριας E.T., Goonies, Karate Kid και Donnie Darko, το οποίο ήταν ωραίο γιατί τα χαρακτήριζε ως hoodie movies, επειδή είναι κυρίως παιδάκια που φοράνε τα hoodies τους και πηγαίνουν βόλτα με τα ποδήλατά τους, και με κάποιο τρόπο μέσα από αυτή την... μέσα σε αυτές τις ταινίες υπάρχει μία απόδραση από την αστική ζωή και μία περιπέτεια, ένα ταξίδι προς την ανακάλυψη του έξω κόσμου. Στο βίντεο κλιπ είναι αυτή που είναι πάνω σε ένα ποδήλατο και από πίσω είναι άλλα ποδήλατα με κεφάλια ζώων. Δημιουργεί πολύ ωραίο περιβάλλον. Άμα δεν το έχετε δει, ψάξτε το.

Ακούσαμε Pink Sky από Loma μέσα από το άλμπουμ How Will I Live Without a Body του 24. Το κομμάτι πολύ ωραίο, έτσι για κάτι ρόζα δύσης. Λοιπόν, η έμπνευση για αυτό το δίσκο, How Will I Live Without a Body, έχει προέλθει από την καλλιτέχνη Λόρι Άντερσον, η οποία εκπαίδευσε κάποια AI, δύο AI, ένα AI Λόρι και ένα AI Λου, όπου το δεύτερο ήταν και καλά, το έκανε train πάνω στα γραπτά του Lou Reed. Και μέσα από αυτά συνέθεσε ποίηση και ακόμα και μία version της βίβλου 9.000 σελίδων, για όποιον θέλει να τη διαβάσει.

Και αυτό ήταν το Strange Effect, άλλη μια διασκευή. Το ακούσαμε από Unloved, μέσα από το soundtrack του Killing Eve. Να θυμηθώ η ημερομηνία. Α, του 20. Η διασκευή είναι από το κομμάτι των Kings του 1965. Χθες είχα μια συζήτηση στο πάρτι του σταθμού σε σχέση με κάποιες σειρές και τη διαχρονικότητα κάποιων πραγμάτων. Το συγκεκριμένο κομμάτι, είτε το 65, είτε το 20, είτε το 35, πραγματεύεται πράγματα τα οποία δεν θα αλλάξουν ό,τι και αν συμβαίνει στην εποχή.

Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, το οποίο βγήκε το 2003. Το κομμάτι είναι «Don't let the record label take you out to lunch» από τον Jeffrey Lewis. Και το άλμπουμ είναι «It's the ones who've cracked that the light shines through». Όταν είχε πρωτοβγεί το άλμπουμ και αυτό το κομμάτι, το είχα λιώσει, το άκουγα καθημερινά. Ο ίδιος έχει εμπνευστεί αρκετά από τον Cohen και από, συγκεκριμένα από το άλμπουμ «The Future» και από το κομμάτι «Anthem». Εμένα, εντάξει, το κομμάτι είναι ξεκάθαρο το ότι πραγματεύεται. Κάνει focus εδώ στο μουσικό industry. Συγγνώμη, μερικές φορές οι λέξεις... οι ελληνικές για κάποιο λόγο μου διαφεύγουν. Βιομηχανία, μπράβο, τη μουσική βιομηχανία. Εμένα το «Don't let the record label take you out to lunch» και λέει ότι προφανώς ότι άμα σε κεράσουν το φαγητό σου θα σου ζητήσουν κάτι πίσω, μου θυμίζει και τη μαθηματική αρχή του «No free lunch», το οποίο... αποδείχτηκε το 97 από δύο μαθηματικούς, εντάξει τα ονόματά τους τώρα, οι οποίοι δείξανε ότι η απόδοση των αλγορίθμων μέσα σε across, ψάχνω τις λέξεις, average across all problem times, καθίστε. Τέλος πάντων, είναι η ίδια ακόμα και για τυχαίους αλγόριθμους.

Και αυτή ήταν η όπερ με το κομμάτι It's Obvious του, μέσα από το άλμπουμ του 2006, Stepping Out of Line. Αποτελούν ένα κυρίαρχο συγκρότημα σε αυτό που θεωρείται φεμινιστικό ροκ. Έχουν επηρεάσει πάρα πολλά συγκροτήματα. Αυτό είναι ένα κομμάτι... Έχει διάρκεια 6 λεπτά και εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σύντομο. Έχει αυτή τον ωραίο, ευχάριστο, γρήγορο ρυθμό που το κάνει να μοιάζει πολύ πιο μικρό. Ένα κομμάτι για τη διαφορετικότητα και την ισότητα μέσα στις σχέσεις.

No, από Billy Nomades, μέσα από το μόνιμο δίσκο του 20. Συνεργάζεται συχνά η Billy με τον Jason Williamson των Sleaford Mods, οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα μισό δευτερόλεπτο, θα σας πω, το Νοέμβριο. Ανυπομονώ. Παρατήρησα ότι μέχρι τώρα όλα τα κομμάτια πλην από το Dirt ήταν από γυναίκες μουσικούς και από ό,τι βλέπω θα συνεχίσουμε έτσι για αρκετή ώρα.

Αυτή ήταν η C-Keeps Bees. Το κομμάτι είναι Vulture από το άλμπουμ Dig On του 2011. Ένα συγκρότημα από το Brooklyn. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει τις προφανείς σκέψεις τραγουδίστρια σχετικά με κατάχρηση εξουσίας.

Και αυτές είναι οι Pale Honey με το κομμάτι Killer Scene μέσα από το Sometime Alone. Τα δύο κορίτσια, η Nelly Daltrey και η Tuva Lodmark, γνωρίζονται από το σχολείο, από το δημοτικό. Είναι και οι δύο γεννημένες 92 και κάποια στιγμή η δασκάλα τους στα μαθηματικά τις προέτρεψε να κάνουν συγκρότημα. Και από τότε τραγουδάνε μαζί.

Καπέτε, μέσα από το Ηλέκτρα του 20. Χρωστούσα να τον βάλω να παίξει από, από την προηγούμενη φορά που τον είχα δει και στο φεστιβάλ. Μία ιστορία. Κάποια από τα παιδιά εδώ στο σταθμό τα ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Και κατά φάσεις η επικοινωνία μας γενικά είναι ασύγχρονη, με μεγάλα διαστήματα μεταξύ, ξέρετε, η ερώτηση, η απάντηση. Και κατά φάσεις ανταλλάζουμε κάποια μουσικά κομμάτια, όπως Song of the Week, Song of the Year και ούτε καθεξής. Και εγώ φέτος έστειλα ένα κομμάτι από τον κύριο εδώ, από τον Καπέτε, το microdosing, το οποίο όταν το άκουσα με ενθουσίασε, γιατί ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που εγώ άκουγα από Έλληνες παραγωγούς. Βέβαια, από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκαν. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ αξιόλογος ο Καπέτε και ελπίζω να κάνει την καριέρα που του αξίζει.

listening to Scrum-O-Rama.

Κλείσαμε μία ώρα. Ελπίζω σιγά σιγά να έχετε ξυπνήσει, να έχετε πιει τον καφέ σας. Ακούσαμε Jet Plane, Sorry, μέσα από το cosplay του 25. Ένα κομμάτι σχετικά με την ταυτότητα.

am feeling like a bad model. I am feeling like a new rocket. I'm feeling like an empty pocket. Αυτή είναι η Full Flower Moon Band μέσα από το New Rocket, το κομμάτι New Rocket του 21.

Ακούσαμε Sober Motel από Dilly Dally. Dilly Dally, Dilly Dally. Album Heaven του 18. Το Sober Motel, όπως μπορείτε να υποθέσετε, είναι ένα κομμάτι για την υφαλαιότητα. Το εμπνεύστηκε η τραγουδίστρια σε μία περιοδία τους όταν βρισκόντουσαν σε κάποιο ξενοδοχείο και αντιμετώπιζαν τα προβλήματα της αλκοολισμού του μπασίστα του συγκροτήματος και πώς αυτό είχε αρχίσει να καταστρέφει το συγκρότημα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τέλος καλά όλα καλά.

Αυτή ήταν η The Pip Temple, ο μόνιμος δίσκος και το κομμάτι το Mr. Lester Moore του 12. Είναι ένα συγκρότημα από την Αυστραλία. Γενικά παίζουμε πολύ Αυστραλία σε αυτή την εκπομπή. Τρία άλμπουμ έχουν βγάλει, αυτό το πρώτο, το Tales του 14 και Joy του 16. Και από τότε...

no less, no more. Ο Λέστερ ήταν υπάλληλος των Wells Fargo και Co. Σταθμού κάπου στην Αριζόνα και σκοτώθηκε σε ένα shootout επειδή παρέδωσε ένα δέμα χαλασμένο.

Λοιπόν, αυτή είναι η... ήταν το κομμάτι web. Έχω την περιγραφή του συγκροτήματος μέσα από το Bandcamp, το οποίο μπορείτε να πάτε και να το διαβάσετε εκεί πέρα στα αγγλικά. Αλλά θα κάνω μία απόπειρα να το μεταφράσω, γιατί θεωρώ ότι αυτές οι μεταφράσεις είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και αστείες στα ελληνικά. Λοιπόν, John Dyer, ψυχεδελικός punk πολεμιστής του νου, καλλιεργητής μελωδιών και κάτοχος διαβατηρίου γεμάτο σφραγίδες από ταξίδια, δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι επιβράδυνσης. Το συγκρότημά του, η Οσίς, γνωστή και ως The Οσίς, έχουν αλλάξει αμέτρητες φορές για να ταιριάζουν σε κάθε δημιουργική περίοδο, από υπνοτική folk μέχρι δαιμονικές pop ψαλμωδίες, από επιστημονικής φαντασίας crowd rock τοπία, μέχρι πιο μακρινές μουσικές περιοχές. Όλα αυτά στην υπηρεσία των καλλιτεχνικών του ορέξεων.

Το κομμάτι Pursuit από Maul, Something Soft, ο δίσκος του 25. Το κομμάτι αναφέρεται στο hyper vigilance των γυναικών όταν περπατάνε μόνες τους το βράδυ. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα πάλι, δεν θα μου φτάσει ο χρόνος για να παίξω όλα τα κομμάτια που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Θα επιλέξω από τα επόμενα τρία και θα κλείσω με το Call Me Silent από CL. Μετά θα σας αφήσω. Το κομμάτι, το τελευταίο που θα ακούσουμε μετά, είναι αρκετά προσωπικό προς την τραγουδίστρια. Αναφέρεται στα συναισθήματα μετά τη διάγνωσή της με αυτισμό και το πώς προσπαθεί να διαχειριστεί την ύπαρξή της μέσα σε μια κοινωνία που είναι πιο προσαρμοσμένη στα νευροφυσιολογικά από τα νευροδιαφορετικά άτομα.

0: Ja, Mann.
1: So we go listen to our hot sound.

0: Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις.
1: Και ξέρω ότι το ξανάκανες και χτες. Λες πολλά. Μην καρφώνεσαι. Εχθές λοιπόν, summer party του Strummer στο Mod Love με όλους τους παραγωγούς εκεί.
2: Και σήμερα κάνουμε εκπομπή δυο μας, γιατί όλοι κοιμούνται, μου φαίνεται.
1: Έτσι γίνεται συνήθως. Summer Breaking
0: Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εδώ Τρελιομανία, είμαι η Εύη.
0: Εδώ Τρελιομανία, είμαι η Αρετή. 14 Ιουνίου λοιπόν φτάσαμε στα μισά του Ιουνίου.
1: Απίστευτο μου φαίνεται.
0: Ναι, μετά από ένα πάρτι, όπως ακούσατε, που βρεθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, τα είπαμε, ωραία ήταν.
1: Και πάρα πολύ ωραία μουσική από τους παραγωγούς του Strummer.
0: Την επόμενη φορά, την επόμενη φορά θα παίξεις και εσύ, Εύη, έτσι.
1: Όχι, εσύ θα παίξεις. Αλλά ρε παιδιά, χορέψτε λίγο. Τόσες μουσικάρες δηλαδή, έλεος.
0: Σωστό, σωστό, κανείς. Σωστό. Κανείς δεν χορεύει, μόνο εμείς. Το έχω παραπονό. Εντάξει. Λοιπόν, και τι έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν, Low Distance Between You, Me and Me, You. Είναι μια λίστα η οποία θα ξεκινήσει λίγο πιο προσωπικά από τις άλλες, γιατί βρήκαμε τραγουδιά με τα ονόματά μας.
0: Ναι.
1: Καλά, όχι ότι μας ένοιαζε και πάρα πολύ που δεν υπήρχαν τραγούδια με τα ονόματά μας. Περάσαμε ότι όλη μας τη μουσική ζωή, ότι ποτέ δεν θα βρούμε τραγούδια με τα ονόματά μας. Αλλά βρήκαμε κάποια τραγούδια που γράφουν για μια Αρετή ή μια Εύη. Α, ούτε ναι. Αυτό ισχύει.
0: Αρετή, Εύη, ναι. Και ενώ έχω γραφτεί ιστορίες μύθι, εδώ εμείς live με μουσικές ιστορίες, μνήμες και συναυλιακό mood after party.

0: Near distance λοιπόν, pure essence, τη low distance, τη near distance, εδώ είμαστε. Live λοιπόν και σήμερα από το στούντιο, από το Strummer Radio, κοντά σας και στο chat και στο στούντιο. Σας περιμένουμε για σχόλια, αν ξυπνήσατε από το πάρτι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για αυτό το φοβερό συγκρότημα που μας έχει μεγαλώσει. Τι έχεις να πεις?
1: Είναι στην Αγγλία, λέει, δεν γνώρισαν ποτέ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ωστόσο, στην Ελλάδα λατρεύτηκαν σαν θεοί. Και όπως λέει και ένας φίλος, μόνο εμείς τους ακούμε.
0: Ναι, μόνο εμείς τους ακούμε και πήγαμε και τους είδαμε όταν είχαν έρθει. Έτσι, τιμή σένεκεν. Και ας μην ήταν τόσο καλοί. Εμάς μας άρεσαν. Γιατί αυτό το συγκρότημα έχουν την Ελλάδα δεύτερο σπίτι. Και είναι ενδιαφέρον πως το τραγούδι δεν μιλά εδώ για εγκύτητα, αλλά για την αδυναμία να φτάσει πραγματικά κάποιον. Ακόμη και ο τίτλος είναι ένα παράδοξο. Μια κοντινή απόσταση που παραμένει όμως απόσταση. Και είναι η στιγμή που ακόμα δεν ξέρεις τι νιώθεις, μόνο ότι κάτι σε βαραίνει. Σαν να πέφτει το ταβάνι και σε πλακώνει και μια μανία. Σου θυμίζει κάτι αυτή η μανία, εκτός από το όνομά μας?
1: Μανία, τριλιομανία και χαμηλό ταβάνι, low ceiling.
0: Yes. Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι σήμερα. Κομμάτι από μια εξαιρετική εγχώρια εναλλακτική μπάντα, η Low Ceiling GR, μια indie rock post-punk μπάντα που ξεκίνησε από το Αίγιο. Το τρομερά ενδιαφέρον ότι πλέον τα μέλη της μπάντα ζουν διάσπαρτα σε τρεις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, ένα στο Βερολίνο, ένα στο Δουβλίνο και ο τρίτος και ο καλύτερος που λέει και το τραγούδι είναι στο Αίγιο. Ο δικός μας λοιπόν, ο strummer producer μας, Κώστας Βαγενάς, Total Wired, η εκπομπή του κάθε Παρασκευή 12.30 με 2, αποτελούν το group Low Ceiling και καταφέρνουν να γράφουν αυτή την υπέροχη λόφη μουσική εξ αποστάσεως και μας χάρισαν και το live που ήσουνα στο 4th Athens Pop Underground Fest 23 Μαΐου. Συνεχίζουν να λειτουργούν σαν μια μπάντα που δεν έφυγε ποτέ από το ίδιο γκαράζ. Η μανία ακούγεται σαν καταγραφή εσωτερικής έντασης. Όχι έκρηξη, συγκράτηση πριν την έκρηξη.
1: Μανία, εύη αρετή, η χαμηλότερη απόσταση μεταξύ μας είναι η τρέλα και η μουσική.

0: Και ναι, ήταν το χαμηλό ταβάνι μας. Χθες, Βερολίνο.
1: Χθες τα παιδιά ήταν στο Βερολίνο, είχαν συναυλία και περιμένουμε νέα, Κώστα, όταν γυρίσεις.
0: Ναι, να δούμε πώς πήγε. Και ξέρεις ότι σε αυτό το άλμπουμ έχουν και ένα τραγούδι που το λένε αρετή. Εγώ βέβαια διάλεξα το Μανία γιατί μας εκφράζει.
1: Γιατί βρήκες κι άλλα αρετή. Τελικά υπάρχουν πολλά τραγούδια για την αρετή.
0: Αλλά εδώ όμως μια αρετή έρχεται από ένα παλιό γκρουπάκι το οποίο έχει το εξαιρετικό όνομα Διαφυγών Κέρδος. Όταν το είδα ενθουσιάστηκα, έχει πολύ πλάκα. Underground ελληνικό rock post-punk λοιπόν με ελληνικό στίχο. Το κρυφό του στοιχείο είναι ότι πρόκειται για έναν από τους πιο καλά κρυμμένους μύθους της Αθήνας. Το συγκρότημα Διαφυγών Κέρδος γεννήθηκε στο προάβλιο της Βαρβακίου Πρωτύπου Σχολής το μακρινό 1978. Παρόλο που παίζουν μαζί δεκαετίες και έχουν μοιραστεί τη σκηνή με θρύλους όπως οι Nomads και οι Wishbone Ash, απέφευγαν πάντα συνειδητά τα φώτα της δημοσιότητας. Άραγε όμως, πού να βρίσκονται τώρα αυτά τα αγόρια?
1: Διαφυγόντες.

0: Δεν υπάρχει αρετή, δεν υπάρχει αρετή και πόσοι θα έχουμε καταλάβει όσοι ακούμε Κυριακές 6 με 8 τρελιομανία, δεν υπάρχει αρετή, εδώ υπάρχει αρετρέλα.
1: Αυτό σίγουρα. Και θα σου πω ποιος είναι ο Γιώργος ψάχνω. Δεν ξέρω. Και αν ψάχνει και εσένα, Εύη, γιατί εμένα δεν τα βρήκε μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Δεν με ψάχνει κανένας Γιώργος, από όσο γνωρίζω. Αλλά βρήκα ένα τραγούδι Εύη, το οποίο δεν μιλάει για καμία Εύη. Πιο πιθανό να μιλάει για Γιώργο.
1: Για πες,
0: και
1: για πες.
0: Είναι το τραγούδι Εύη, επιστροφή για τους Holy Fuck με νέο δίσκο Event Break το 2026 και περιοδία το φθινόπωρο. Ο δίσκος αυτός ηχογραφήθηκε μέσα σε μια παλιά κοινοτική αίθουσα σε ένα επαρχιακό χωριό στη Νέα Σκωτία του Καναδά. Και κεντρικό θέμα του δίσκου είναι η αίσθηση της ορμής προς κάτι που ξεπερνά τον προσωπικό έλεγχο. Αφήνεις δηλαδή πίσω τον εαυτό σου στο έλεος ενός μεγαλύτερου συστήματος ή μιας ανίποτης θέλησης. Αυτός είναι και ο έντονος και υπνοτικός παλμός και στο single Εύη. Το οποίο τραγούδι είναι αυτοσχεδιασμός. Οι στίχοι δεν έχουν καμία ξεκάθαρη ιστορία. Ακόμα και η φωνή λειτουργεί περισσότερο σαν ένα έξτρα μουσικό όργανο. Ας πούμε synth, το οποίο ενισχύει την ένταση. Όλο αυτό λοιπόν πάρα πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ μου ταιριάζει και θα το κάνω και μότο. Holy fuck, Εύη.

0: Εντάξει, εξαντλήσαμε τα ονόματά μας, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ας πούμε ότι επιστρέφουμε στην τρελιομανιακή κανονικότητα.
0: Ναι, forever awkward. Μας ταιριάζει και αυτό, άρα δεν τελείωσε η ταυτότητα. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε Μισελ Γκούρεβιτς. Ήρθε. Ήταν να παίξει στο Παπάγου, δεν έπαιξε στο Παπάγου, έπαιξε στον Γκαγκάριν. Ήταν να πάμε, δεν πήγαμε. Ωστόσο, αυτοί που πήγανε μας είπαν ότι ήταν όντως αυτοί που ξέρουμε. Η μελαγχολική pop από την Καναδή δημιουργό πρώην γνωστή ως China Woman. Αυτή που βγάζει ένα καλλιτεχνικό σκηνοθετημένο προφίλ. Υπάρχει και αυτό το παρελθόν, γιατί εργαζόταν πάνω από 10 χρόνια ως σκηνοθέτηδα και μοντέρ στο κινηματογράφο. Και γράφει τραγούδια σαν να βρίσκεται στις 3 το πρωί, σε άδειο ξενοδοχείο, στην Ανατολική Ευρώπη, θα έλεγα. Και δεν είναι ένα τραγούδι για αμηχανία αυτό το Forever Awkward, είναι τραγούδι για όσους έμαθαν να ζουν μέσα στην αμηχανία τους και τελικά την έκαναν ταυτότητα. Κάτι μας ενώνει τελικά όλους εμάς τους αμήχανους.

Και συνεχίζουμε awkward με τι πιο awkward από μια κηδεία. Exploded into Flowers, ένα τραγούδι από το καινούριο δίσκο Vespers για τη Liz Lawrence, που είναι ένας άκρος συναισθηματικός και προσωπικός δίσκος, αφιερωμένος στη μνήμη της αδερφής της Jessie, που έφυγε από τη ζωή το 2024 σε ηλικία 35 ετών. Σε αντίθεση λοιπόν με το indie-pop δυναμικό ήχο των προηγούμενων δουλειών της, το άλμπουμ είναι πιο ελεγιακό, folk και ακουστικό και το τραγούδι ανασύρει εικόνες από το παράξενο και βαρύ σκηνικό μιας κηδείας. Ο τίτλος, «Εξεράγει σε λουλούδια», λειτουργεί σαν μια ποιητική μεταφορά για την απώλεια, τη μνήμη που σκορπίζει παντού και την επιστροφή του ανθρώπου στη φύση.

0: Τι θα λες να ακούσεις ένα βάλς της Grace, το βάλς από δύο Ιρλανδούς? Πόσο παράδοξο φαίνεται ένα βάλς από Ιρλανδούς? Δεν μας έχουν συνηθίσει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ωστόσο, εδώ είναι μια συγκλονιστική συνεργασία δύο κορυφαίων Ιρλανδών folk δημιουργών. Η νέα δουλειά του Mick Flannery με 22 τραγούδια το νέο άλμπουμ, με guest appearances και storytelling από αυτόν τον Ιρλανδό singer-songwriter. Εδώ η φωνή του δένει μαγικά με την εθέρια Λίζα Χάνιγκαν.
1: Κατηγορία εξωτικό.
0: Ναι. Έχει το χάρισμα να κάνει κάθε ντουέτο να ακούγεται σαν δύο άνθρωποι που γνωρίζονται από άλλη ζωή. Έτσι μου φάνηκε. Και δεν μοιάζει με βάλς για χορό, μοιάζει με βάλς για μια ανάμνηση. Κάπως έτσι. Και από εκεί θα πάμε σε πιο διαφορετικά μονοπάτια. Με έδρα τη Βοστόνη, το συγκρότημα με drums, αντικείμενα και σκουπίδια, μας δίνει ένα πολύ ενδιαφέρον νέο άλμπουμ. Play Some Music, λοιπόν, ο τίτλος. Νέα δουλειά. Θα ακούσουμε το Mirror Side. Πρόκειται για ένα απόλυτα φρέσκο indie κομμάτι, μόλις Ιούνιο του 2026 βγήκε, και η παραγωγή του παίζει με την ψευδαίσθηση των κατόπτρων στον ήχο, εξού και ο τίτλος Mirror Side. Εδώ λοιπόν τραγούδι καθρέφτης από εκείνα που μοιάζουν να κοιτούν περισσότερο προς τα μέσα παρά προς τον ακροατή.

Trip Hop, Mirror Side και ψάχνουμε να βρούμε τα αληθινά μας χρώματα, True Colors, μας λέει ο Mike D, θρυλικός συνιδρυτής των Beastie Boys, στο τραγούδι αυτό που προλογίζει τον πρώτο του προσωπικό άλμπουμ από την Capitol Records, Thank You, που θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο και είναι μια κυκλοφορία ορόσημο, πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά με νέα μουσική από μέλος των Beastie Boys, μετά την οριστική παύση του συγκροτήματος λόγω του θανάτου του Adam MCA Yacht. Το single λοιπόν, True Colors, και ο δίσκος γεννήθηκαν μέσα από πειραματικές ηχογραφήσεις στο σπίτι του Mike D, τζαμάροντας μαζί με τους δύο γιους του. Ξεφεύγει τελείως από το παραδοσιακό hip-hop, δεν έχει καθόλου ραπάρισμα. Τραγουδάει με ατμοσφαιρικούς στίχους πάνω σε ένα ψυχεδελικό acid rock και ηλεκτρονικό υπόβαθρο. True Colors.

0: Συρίας, που υιοθετήθηκε από τον Πολωνικό στρατό κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα παρασημοφορήθηκε. Εδώ λοιπόν ακούσαμε το group μαζί με τον Bill Ryder John που συμμετέχει να μας δίνουν ένα έθραυστο Glass Joes.
1: Και συνεχίζουμε με ένα ντουέτο που τους λες savant pop, τους λες και psychedelic folk, αλλά είναι και ακόμα πολλά περισσότερα. Είναι μια μπάντα που δημιουργήθηκε ανάποδα. Μιλάμε για τους Memorials, που αρχικά ενώθηκαν για να γράψουν τη μουσική για δύο ανεξάρτητα ντοκιμαντέρ, το Trumps και το Women Against the Bomb. Αυτά τα soundtrack λοιπόν πήγανε πάρα πολύ καλά και λόγω της επιτυχίας άρχισαν να δέχονται προτάσεις για ζωντανές εμφανίσεις. Έτσι, οδηγήθηκαν στο να δώσουν όνομα στο project, Memorials, και να αφήσουν τα soundtracks και να λειτουργήσουν σαν κανονική μπάντα. Από το δίσκο τους λοιπόν, τον τελευταίο, All Clouds Bring Not Rain, θα ακούσουμε το In The Weeds. Τραγούδι που συνδυάζει motoric, funk, drone ήχους, crowd rock και άλλα στοιχεία dub, δημιουργούν έτσι ένα ιδιαίτερο και κεντρικό pop αποτέλεσμα. Δεν ακολουθεί η κλασική δομή, δεν υπάρχει ρεφρέν, υπάρχει ένα δραματικό έντονο ξέσπασμα από synthesizers που δίνει την αίσθηση της εκτόξευσης.

0: Και πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας εδώ στην Τρελιομανία με το τραγούδι Gleis Dreieck από τους Conic Rose και το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Heller Tag του Φεβρουαρίου του 2023. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια αυτού του πενταμελούς συγκροτήματος από το Βερολίνο και ο τίτλος του είναι εμπνευσμένος από το διάσημο σιδηροδρομικό κόμβο και δημόσιο πάρκο του Βερολίνου, το Gleis Dreieck. Το κομμάτι αντιπροσωπεύει τον απόλυτα ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό, σύγχρονο future jazz ήχο του. Η μπάντα εμφανίστηκε και στο Athens Jazz Festival τις προηγούμενες εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε.
1: Εδώ η λέξη αυτή κουβαλά όλη τη μελαγχολία της Ευρωπαϊκής Μητρόπολης, τα τρένα, τις διασταυρώσεις, άνθρωποι που συναντιούνται για λίγο και χάνονται. Και δεν τους είδαμε από κοντά.

0: Δεύτερη ώρα λοιπόν τηλεομανία και ξέρεις τι έκανα χθες το βράδυ.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά τι έκανες χθες το βράδυ. Θες να μας πεις?
0: Σε λίγο.

0: Δεν το έπαιξε αυτό χθες το βράδυ, να ξέρεις. Το ήξερα ότι δεν θα το παίξει. Είπε ότι δεν θα παίξουμε ό,τι έχουμε στο set list, θα παίξουμε ό,τι μας αρέσει και ήλπιζα ότι θα το παίξει.
1: Δεν του αρέσει αυτό δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, αλλά έπαιξε 2 ώρες. Την ίδρωσε τη φανέλα, την πλουμιστή και την, με τα, όλα τα λαμέ και όλα αυτά.
1: Το ροκαμπύλι σακάκι.
0: Πολύ ροκαμπύλικο το αγόρι. Με μια εκπληκτική μπάντα, φανταστική μουσική όλοι τους. Χρόνια συνεργάτες. Ο Chris Isaac λοιπόν ήρθε χθες. Μετά από πόσα χρόνια, 35-36 χρόνια που είχε περάσει από το Ρόδο, πολλοί λέγανε ότι δεν έχει ξανάρθει, αλλά τελικά όντως είχε ξανάρθει. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, το Blue Spanish Sky, είναι στο ίδιο άλμπουμ με το Wicked Game. Και όμως είναι από τα πιο υποτιμημένα τραγούδια. Το λατρεύω βέβαια. Έχει μια συγκλονιστική τρομπέτα που θυμίζει soundtrack Morricone και έχει δηλώσει ότι εμπνεύστηκε το κομμάτι σκεπτόμενος παλιές μεξικάνικες ταινίες, μαριάτσι και την αίσθηση της απόλυτης μοναξιάς κάτω από έναν ανοιχτό ουρανό όπως ήταν εχθές.
1: Συνεχίζουμε με The Strokes και Call It Fate, Call It Karma. Ένα τραγούδι που ξεφεύγει εντελώς από τον κλασικό indie rock post-punk ήχο που τους καθιέρωσε και θυμίζει παλιά lounge μουσική, bossa nova, ακόμα και jazz κομμάτι της δεκαετίας του 1920 ή του 30. Ο Julian Casablancas τραγουδά σχεδόν εξ ολοκλήρου με μια απαλή εθέρια φαλσέτο φωνή, η οποία έχει υποστεί επεξεργασία για να ακούγεται σαν να βγαίνει από παλιό γραμμόφωνο ή ραδιόφωνο με παράσιτα. Και το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι γιατί λέγαμε για κάρμα και αφαίρετο πληθυντικό τα κάρματα που μαζεύονται σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις σαν κέρματα στη μέσα τσέπη και μια μέρα την αδειάζεις και φτάνουν για να αγοράσεις τα τσιγάρα, την εφημερίδα, τις τσίχλες, το βιβλίο. Call it karma, call it κέρμα.

0: Από τις απαλές εθέρειες φαλσέτο φωνές θα πάμε σε μια μελαγχολία. Μια τραγουδίστρια που είναι η απόλυτη μελαγχολική φωνή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Πόσο μα πόσο την αγαπώ και τι μπαντάρα.
0: Και πόσο μας λείπει. Μα πόσο πόσο μας λείπει. Maisie Star λοιπόν. Hope Sandoval. Η τραγουδίστρια που είναι, δεν ξέρω, η φωνή της είναι το απόλυτο. Έπρεπε να βάλουν στο λεξικό, στη λέξη μελαγχολία, τη φωτογραφία της νομίζω.
1: Εκεί. Ναι, το όνομά της και τη φωτογραφία της. Ναι.
0: Έπασχε από τρομερή αγοραφοβία και σκηνικό φόβο λοιπόν και κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης αυτού του κομματιού, το Χάλα που θα ακούσουμε, αλλά και στις ζωντανές εμφανίσεις, απαιτούσε το στούντιο να είναι στο απόλυτο σκοτάδι για να μπορεί να τραγουδήσει αυτούς τους γεμάτους απόγνωσης στίχους. Είναι από τα τραγούδια που προηγήθηκαν τις μεγάλες επιτυχίες των Maisie Star, από το πρώτο άλμπουμ του, το She Hangs Brightly, το 1990. Περιέχει όλη τη μαγεία τους, την ομίχλη, την επιθυμία, την απόσταση. Πραγματεύεται την απώλεια, την νοσταλγία και τη δυσκολία να ξεπεράσει κανείς έναν χωρισμό. Η επαναλαμβανόμενη παράκληση της Sandoval στους στίχους «Baby, won't you change your mind?» «Surely, don't stay long, I'm missing you now» αποτυπώνει την ευάλωτη και συναισθηματικά φορτισμένη φύση του κομματιού. Αλλά άλλο να τα λες και άλλο να τα ακούς.

0: Και αν δεν γυρίσει και αν σου λείπει, τότε πάρε μια αγκαλιά τον ουρανό.
1: I want to hug the sky από Impala Syndrome ή τους Los Impala. Ένα από τα πιο δημοφιλή ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 στη Βενεζουέλα. Ταξίδεψαν σε Ευρώπη και Αμερική και άλλαξαν το όνομά τους σε Impala Syndrome για να κυκλοφορήσουν αυτό το δίσκο που ήταν ο μοναδικός αγγλόφωνος που κυκλοφόρησαν το 1969. Ο δίσκος δεν τα πήγε και πολύ καλά, όμως σήμερα θεωρείται ένα κρυμμένο διαμαντάκι για τους συλλέκτες της obscure ψυχεδελικής ροκ. Ο ήχος τους παντρεύει τη Latin καταγωγή τους με επιρροές της εποχής όπως ο Jimi Hendrix, Beatles, Cream and Sly and the Family Stone. Θέλω να αγκαλιάσω τον ουρανό λοιπόν, το οποίο είναι η απόλυτη ψυχεδελική φιλοσοφία των 60s, την ανάγκη για ελευθερία, επαφή με τη φύση, φυγή από την πραγματικότητα μέσω της μουσικής.
0: Ναι, ο τίτλος είναι υπέροχος και όντως θυμίζει ψυχεδελικό σύνθημα 60s με τη σημερινή όμως ευαισθησία, και θέλω να σου πω ότι θέλω να αγκαλιάσω τον ουρανό και μετά να πέσω σε μια ελεύθερη πτώση.

0: Έτσι λοιπόν, ελεύθερη πτώση, όπως σου το είπα.
1: Και ευτυχώς για σας, με κλειστά μικρόφωνα, γιατί αν μας ακούγατε που τραγουδάγαμε εδώ πέρα.
0: Turning point λοιπόν, δεν είσαι καλά, αλλά είσαι ελεύθερος. Ένα από τα πιο διάσημα ροκ κομμάτια όλων των εποχών, γραμμένο το 1989, από τον Tom Petty στο άλμπουμ Full Moon Fever, γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις 2 μέρες. Ο Petty το έγραψε απλώς για να κάνει το φίλο του και παραγωγό Jeff Lynne να γελάσει, χωρίς να πιστεύει ότι θα γινόταν ποτέ επιτυχία. Και κάποιες φορές τα αριστουργήματα εμφανίζονται απροειδοποίητα.
1: Γι' αυτό είναι αριστουργήματα. Ένα τέτοιο αριστούργημα λοιπόν προκύπτει και με την Zoe Amba, η οποία είναι μια από τις πιο συναρπαστικές σαξοφωνίστριες της avant-garde σκηνής στη Νέα Υόρκη, η οποία όμως τώρα με το νέο της άλμπουμ Eyes Full του 2026 πάει πίσω στο πρώτο της όργανο, την κιθάρα, και στη γενέτειρά της, το Kingsport του Tennessee. Η μουσική είναι ξεκάθαρα και ενσυκτοδός συνδεδεμένη με αυτόν τον τόπο, λασπωμένα, χαλαρά blues, γλυκές πινελιές από folk των Απαλαχίων και μοιάζει με μια καθαρή μετάδοση της ψυχής της. Θα ακούσουμε το ομότιτλο Eyes Full, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την ιδέα του να βλέπεις και να σε βλέπουν. Όλος ο δίσκος μιλά για τις ζωές των ανθρώπων της εργατικής τάξης σε μικρές πόλεις, οι οποίοι μοχθούν σκληρά προσπαθώντας ταυτόχρονα να βρουν οποιαδήποτε λύτρωση. Το Eyes Full είναι ένα μάθημα για το πώς να κοιτάζεις και να παραμένεις ανοιχτός στο σύμπαν και σε όλες τις καρδιές.

Λοιπόν, παίζει και τραγουδά σαν να κυνηγά πνεύματα αυτή όντως και μας οδηγεί σε ένα άλλο μικρό πονεμένο ξωτικό, θα πω, την Gala Dragot. 2026 είναι ο καινούριος δίσκος που κυκλοφόρησε με τίτλο Twerking Music. Ένα πειραματικό σκοτεινό ηλεκτροπόπ κομμάτι θα ακούσουμε τώρα, η οποία Γκάλα είναι από το Βέλγιο, είναι κόρη όμως του διάσημου Αλβανού καλλιτέχνη Ρόμπερτ Αλάια Ντράγκοτ. Έγινε γνωστή στο Βέλγιο κερδίζοντας το The Voice Kids σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά γρήγορα απέρριψε την εμπορική pop για να υπηρετήσει έναν απόλυτο avant-garde σκοτεινό και art pop ήχο. Ένας τίτλος γεμάτος αντίφαση, Catch Me, I'll Surrender. Πιάσε με, θα παραδοθώ. Για να ακούσουμε.

0: Σάρα, κυνηγάς ένα φάντασμα είναι αυτό το παιδί και είναι μόλις 20 χρονών.
1: Φοβερή.
0: Πολύ θεατρική και ένα εξώφυλλο πολύ ενδιαφέρον με ματοτσίναρα ψάρια.
1: Το φάντασμα λοιπόν που κυνηγάς, το φάντασμα μέσα σου, The Ghost in You από Psychedelic Furs, βρετανικό New Wave, ένα τραγούδι που άφησε πίσω τον πιο τραχή και post-punk ήχο της μπάντας των προηγούμενων ετών από το δίσκο τους Mirror Moves του 1984, για το οποίο λέει ο τραγουδιστής ότι το να ερωτεύεσαι είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, ακόμα και αν ο κόσμος γύρω σου καταραίει. Το φάντασμα λοιπόν είναι η ανάμνηση ενός μεγάλου, ανεκπλήρωτου ή χαμένου έρωτα. Παρόλο που ο χρόνος κυλάει, η παρουσία και το αποτύπωμα του ανθρώπου παραμένουν ανεξίτηλα μέσα σου.

Όλοι κουβαλάμε μέσα μας τα φαντάσματα όσων αγαπήσαμε και κάπου θα συναντηθούμε. Τώρα κάνουμε το crossover μας. Και έτσι πάμε σε μια νέα δουλειά, τον Dharma Chain. Ένα τραγούδι που λέγεται Crossover από το συγκρότημα της Αυστραλίας. Νέο psychedelic rock κομμάτι από το πρόσφατο άλμπουμ του, Some Kind of Pure State. Τραγούδι για μεταβάσεις και όχι προορισμούς, και αν και η μπάντα έχει ως βάση της στο Βερολίνο, κατάγεται αρχικά από την Αυστραλία. Το κομμάτι εξερευνά το θέμα του εθισμού και της ανάγκης να περάσεις στην απέναντι πλευρά. Ακούμε λοιπόν πώς μπλέκουν ανδρικά γυναικεία φωνητικά σαν παρεσθήσεις.

0: όχι, εδώ έρχεται το γνωστό puzzle. Πώς λέγεται το κομμάτι, πώς λέγεται το συγκρότημα, πώς λέγονται τα πάντα. Ξεκίνα.
1: The OCs.
0: Ναι.
1: Παλιά, OCs τώρα.
0: Ναι.
1: Η επιστροφή τους λοιπόν. Με το νέο άλμπουμ, of course, εκτός πορείας. Γιατί άραγε. Και παράλληλα ανακοίνωσαν και περιοδεία για το 2026, όχι 6, σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Από το καινούργιο τους άλμπουμ, λοιπόν, το Of Course, ακούσαμε το The Brute on His Knees, ο βίαιος στα γόνατα, κτίνος στα γόνατα. Το πέμπτο και τελευταίο κομμάτι, το κλείσιμο του δίσκου, ένα φινάλε γεμάτο κολλητικές μελωδίες, που οι ίδιοι OCs το λένε σαν sequel του θρυλικού τους κομματιού The Axis από το Weird Exits του 2016. Το άλμπουμ λοιπόν αυτό, Of Course, το καινούριο, αναρωτιούνται τι κάνουμε εδώ και πώς βρεθήκαμε εδώ πέρα. Ένα σινιάλο μέσα στο σκοτάδι, είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί και είμαστε μαζί. Cheers, no ears.
0: Και να πάμε λοιπόν από το βίο που βρίσκεται γονατισμένο σε μια δύναμη που αντιστρέφεται, σε ένα super folk group αποτελείμενο από μεγάλα ονόματα όπως Anais Mitchell, Eric D. Johnson και Josh Kaufman. Και η Anais Mitchell, που κουβαλά μέσα της όλη την αμερικανική folk παράδοση, εδώ δημιουργός ενός πασίγνωστου βραβευμένου με Tony Musical Broadway, το H-Town. Το συγκρότημα εδώ, Bonnie Light Horseman, παίρνει το όνομά του από ένα παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι του 15ου αιώνα για τους Ναπολεόντιους πολέμους. When I was younger, λοιπόν, το τραγούδι ακούγεται σαν ανάμνηση που αφηγείται κάποιος δίπλα σε μια φωτιά. Storytelling.

0: Grand Psych Rock Banda που δημιουργήθηκε το καυτό καλοκαίρι του 2023 στο Βερολίνο. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ, μάλλον EP, όχι άλμπουμ, με τίτλο Radio Radiation του 2024, από όπου ακούσαμε το Make It Go Wrong φυσικά. Ώρα να τα κάνεις όλα λάθος, πρέπει να πάρεις τον πολύτιμο χρόνο σου, να μουδιάσεις την καρδιά σου και να ακονίσεις το μυαλό σου. Και αυτό το συγκρότημα, Sacred Buzz, τους έκανε δώρο ο Γιώργος Viewmaster στον Κούκο, In The Nest, για την 100η εκπομπή του. Αλλά φυσικά και σε εμάς, γιατί δεν τους ξέραμε και έχουμε πάθει πλάκα.
1: Ναι, είναι από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν να δηλώνουν πως η τελειότητα είναι βαρετή. Μερικές φορές το λάθος είναι το σημείο που αρχίζει η τέχνη. Και όταν μιλάμε για τέχνη, πάμε στους Einstürzende Neubauten, που τους περιμένουμε την Πέμπτη στο Ηρώδιο, τους Γερμανούς πιονέρους του Industrial Avant-Garde Rock. Τα καταραίοντα νέα κτίρια από τις πιο επιδραστικές βιομηχανικές μπάντες όλων των εποχών, το χαρακτηριστικό ανθρωπάκι με το μάτι, ένα αρχαίο κυκλαδικό ή τολτέκικο σύμβολο που ανακάλυψε ο Μπλίξα και έγινε το σήμα κατά τεθέν τους. Εδώ ακούμε ένα κομμάτι εκπληκτικά τρυφερό για ανθρώπους που κάποτε έφτιαχναν μουσική χτυπώντας μέταλλα και οικοδομικά υλικά. Περιγράφουν μια βαθιά σχεδόν τηλεπαθητική σύνδεση και αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο γεμάτο εργοτάξια, Starbucks, μουσεία Guggenheim. Και εδώ σας χαιρετούμε με το You Me and Me You, όπως είναι και η λίστα μας, Low Distance, You Me,
0: Me You.
1: Και αν αυτή η λίστα ήταν ταινία, θα ήταν μια αποξένωση στην πόλη, με σχέσεις, λάθη, έκθεση, και η λύση είναι αυτό που είμαστε, αρκεί, αποδέξου το.
0: Ναι. The madness and the music.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε σε Cold Reactions, Κυριακές 8 με 10. Και γενικά οι εκπομπές στο τελευταίο διάστημα είναι λίγο στο μουγκό, αλλά είπα να πάρω το μικρόφωνο σήμερα για να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήρθε στο πάρτι χθες και να σας πω πόσο ωραία πέρασα κι εγώ. Νομίζω φαινόταν σε όλο το πάρτι. Πραγματικά είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο έτσι, από ό,τι φανταζόμασταν και ήταν τέλειο. Έμαθα ότι ήρθαν και ακροατές, ήρθαν φίλοι του σταθμού και είναι πολύ ωραίο γιατί δεν τα είχα καταφέρει τόσο καιρό να έρθω σε κάποιο καλοκαιρινό πάρτι, οπότε το χάρηκα έξτρα. Και να σας πω ότι ξεκινήσαμε με Pure Motorized Instinct από την Αγγλία και μάλλον ακούτε και τη γάτα εδώ πέρα. Ίσως γι' αυτό το έχουμε γυρίσει στο μουκό, γιατί δεν γίνεται να ακούτε τη γάτα συνέχεια. Το οποίο είναι μια καινούργια κυκλοφορία, βγήκε πριν μία εβδομάδα περίπου και θα συνεχίσουμε με Disinterested, τους αγαπημένους μας Ολλανδούς, τους οποίους είδαμε και στο φεστιβάλ το προηγούμενο διάστημα, κάτι μήνες πριν τους είχαμε δει σε ένα φεστιβάλ. Και οι οποίοι όμως μπαίνουν στο στούντιο και πάρα πολύ έχω χαρεί. Γιατί ναι μεν ρε παιδί μου λέγαμε ότι ακούμε Cure μία ώρα έλεος, αλλά εγώ δεν το είπα γιατί κάπως μου αρέσουν οι Disinterested, είναι και μικρά παιδιά, οπότε κάτι το οποίο δεν φαίνεται και από το βίντεο κλιπ, αλλά είναι μια αλήθεια. Οπότε είναι πάντα ευχάριστο να έχουμε τις νέες γενιές να παίζουν τέτοιου είδους μουσική και θα πάμε να ακούσουμε έτσι για να τους θυμηθούμε το Denked You.

Manilow. It's true.

be a hero.

και για να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά, μετά τα EBM που ακούγαμε, τα οποία ολοκληρώθηκαν με Eddie Dark και το μόνο που ζητάω, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, όπως είπα και στο chat, είναι πολύ διαφορετικό από όλο το δίσκο, γιατί είναι έτσι πιο Prodigy, πιο 90s, industrial, όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν ταιριάζει πάρα πολύ και στην εκπομπή, αλλά κάνει τον Eddie Dark να χαίρεται για αυτό το άλμπουμ, οπότε χαιρόμαστε και εμείς γι' αυτόν. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που ζητάω ταιριάζει πολύ καλύτερα και στη δική μου, έτσι, στα δικά μου τα γούστα και μου άρεσε πάρα πολύ. Μία εξαίρεση πραγματικά, έχει διαφορετικό ήχο από τα υπόλοιπα. Αλλά μετά ακούσαμε Steroid και Rock Your Own Way πριν από το σήμα του σταθμού, οι οποίοι είναι μια περσινή κυκλοφορία αυτό, αλλά κάπως είναι παντού για κάποιο λόγο. Και εγώ τους βρήκα από τους Hives, υπήρχε ένα μέλος το οποίο τους πρότεινε. Έχουν βγάλει πάρα πολύ λίγα άλμπουμ, λίγα κομμάτια, είναι από το Sydney. Και γενικά Hives, εντάξει, δεν είναι το αγαπημένο μου πράγμα στον πλανήτη, αλλά όποτε προτείνουν παιδιά μουσική, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα γούστα τους είναι πάρα πολύ καλά και προτείνουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες μπάντες, όλα τα μέλη δηλαδή. Οπότε να τσεκάρετε και τους Steroid που δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά όταν βάζετε στο Google απλά σας βγαίνουνε. Ίσως έχουν καλό PR, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Αμέσως λοιπόν μετά από Steroid ακούσαμε αυτό που μόλις τελείωσε, Erasers και I Won't Give Up. Είναι από μια συλλογή της Ork Records, θρυλικής Ork Records, την οποία άκουγα αυτές τις μέρες. New York, New York λοιπόν, Ork Records, New York, New York. Πάρα πολύ ωραία συλλογή. Ork Records είναι από το 1975, εκεί σε όλη τη φάση της Νέας Υόρκης. CBGB, όπως ήταν και οι Razors που ανοίγανε και συνήθως για την Patti Smith. Και θα ακούσουμε λοιπόν από την ίδια συλλογή, αφού μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, θα ακούσουμε Richard Hell, I Could Live With You In Another World.

Και όπως θα καταλάβατε, συνεχίζουμε το σερί με τις ψυχεδέλειες που έχουμε και στις τελευταίες εκπομπές. Αν και μπήκε επισήμως το καλοκαίρι, οπότε μπορούμε τώρα να ακούμε πιο πολύ, δεν ξέρω, 60's Shake Garage. Αλλά εγώ συνεχίζω με τις ψυχεδέλειες που συνήθως ακούω την Άνοιξη. Και ακούσαμε λοιπόν Primitive Ring, που είναι σχετικά καινούργια μπάντα, είναι από πέρσι και ανοίγουν τον Ty Segall φέτος. Λέγεται Our Oblivion το κομμάτι που ακούσαμε και αμέσως μετά αφού μιλάγαμε για Ty Segall, ακούσαμε Fantastic Tomb. Εγώ τον είχα αφήσει λίγο τον Ty Segall, αλλά εντάξει, το παιδί έβγαζε συνέχεια προφανώς, γιατί αυτό είναι το thing του, αυτό κάνει. Οπότε πολύ χάρηκα που επανήλθα και έτσι λίγο άκουσα και αυτό. Και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν Morgan από το 1969, οι ψυχεδέλες φυσικά ανήκουν κάπου εκείνη την περίοδο. Και το Off Dreams και θα κλείσουμε και κάπως έτσι, θα κλείσουμε με άλλη μια ψυχεδελική ας πούμε, ένα ψυχεδελικό cover θα έλεγε κανείς, έτσι λίγο πιο hard rock psych. Θα αναγνωρίσετε κατευθείαν το cover, σας το υπόσχομαι. Είναι από την Ισπανία, είναι από Monster, Monster

Κόρτς που εγώ έχω πάθει ένα κόλλημα τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, σίγουρα το έχετε καταλάβει. Και είναι επίσης από το 1969, κάπου εδώ λοιπόν θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Θα ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο που ήρθε χθες στο πάρτι. Όσους μιλήσαμε, δεν έχει καμία σημασία, γιατί ήταν ένα φανταστικό πάρτι και περάσαμε σούπερ. Και εύχομαι έτσι και στα υπόλοιπα να περάσουμε σούπερ και να συνεχίσουμε να γινόμαστε μια τεράστια τεράστια παρέα και μια τεράστια τεράστια κοινότητα. Γιατί εν τέλει αυτό είναι ο Στράμερ, οπότε θα κλείσω κάπου εδώ. Κώστα δεν έχει σήμερα γιατί όπως μας είχε ενημερώσει είναι σε Bachelor, ο καημένος έτσι μας τα έλεγε στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά ελπίζω να περνάει τέλεια. Έχει όμως jazz playlist του σταθμού μετά από κάποιες ώρες από σήμερα. Πάμε να κλείσουμε εμείς με Climax και να σίδω παρά Σερ Σαλβάζε, το οποίο σας υπόσχομαι θα καταλάβετε ποιο είναι. Καλό βράδυ!

Ανόητα. Ψηφίες, νέα υποσχέδια. Βασιλιάς το Θεό. Μόσχο.

Έχω το καλύτερο μπολ του κόσμου και θα βρω έναν τρόπο να το σπάσω για να μπορώ να λέω μετά πως έσπασα το καλύτερο μπολ του κόσμου και να μην μπορώ να αντιδράσω. Δεν θα μπορώ να αντιδράσω και η δονή όλου του κόσμου θα βρίσκεται και πάλι εμπρός μου.

καλύτερο καθρέφτη του κόσμου. Μα ίσως μου τον χάρισαν σπασμένο. Να τον κοιτάω κάθε πρωί και σε όλα τα κομμάτια να βλέπω τον εαυτό μου. Και να μην μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Και η δονή όλου του κόσμου βρίσκεται και πάλι εμπρός μου.

that brings the promise of new love.